Καραβίτη, αγαπώ. Βαφτίστα Βανιέτα. Βαφτίστα Βανιέτα. Βαρίτη να βαφού. Βαρίτη να βαφού. Παράρα μου κατάκ. Νομοβού. Νοματρό μου κινήντ. Άφια μη δέπι. Όβο του χειραμανά. Παράρα του ρακίνα. Όβο και για μου κατώ. Μέταν καθέτερα. Βαρίτη να βαφού.